φωτιά στον κόσμο εφανερώθη και γράφτη μέσα στην καρδιά κι ουδέποτε τζελιώθη στην Αθήνα.